0: το νούμερο κάνω.
1: Εγώ δεν είμαι ραγκίτα.
0: Ναι, μην καφόγκο.
1: Φόγκα, κοίτα, γουσίγκα. Ναι, μην το ξέρει, σου φόγκο.
0: Μην φόγκα,
1: Μοκούδε
0: Τζόχο. Τζόχο, εγώ κούνο με, είμαι ο Μιλή.
1: Για να γυρνάω να πω για το σου ρομπέ.
0: Αχ, μιλώ μισή φίτε.
1: Νο μισή φίτε, μιλώ μισή μισή φίτε. Αχ. Είναι μακρύ να πάει εδώ, χωρί να μιλή.
0: Ένα τσένι.
1: Καμπούσι είναι ένα τσένι, για να πω χωρί να μιλή, σαν να την πούμε. Πού είναι ένα μπάγμα του Αγί Μπιέμε.
0: Κάμπι.
1: Ένα μπάγμα φίλε Μπιχουί. Mais le film, moi, Bruno, mais quand j'ai bon, il a bon, on a non, c'est de mes pépépépépép, vraiment, moi, c'est Aïti Marussia. Alors, moi, tu es ça, je vais essayer de
0: m'en
1: beaucoup, essayer de m'en beaucoup. Mais le film, il est bon, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi,
0: moi,
1: moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi,
0: moi, moi, moi, moi, moi,
1: moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi,
0: So iton azone wani yene ena chenu mi kaka mera ko na po ija ke zeman yon do propo me biton
1: amen amen
0: ayo no gele yo seizani 0121 au 31 45 32 0121 60 au 41 22 hui do ye ide yo ido jin mi de do apa hui ini le bo tan na me o ai ni do ti o si kan hu e jin mi de do apa hui ini le bi hwe me ma ka si we ma tin bo ma ka si hanu o kan ji tin ayo ne hwe ka si hu wa gbon bo si hu ton sin ye me le sin mo ri do me do po wa kan
2: bo me che kan no do no si a
3: bonjour dago chiga
2: ne mi fon won pe to me to
3: hello Mesego
0: Zakari bu
3: Monsieur Zakari wala
0: Mi fonda gbe
3: Eyo mi kura zo
0: Aso so ni kura Mi fun nko mi to mi
3: Otan so e fun Zakari ko
0: Ah ah mi ma fonda gbe do don
3: Mi fon gandi mi deso
2: lo gbe fon Mi to pe me chiro Zakari ke le lo
3: Ko no ma fon gandi
2: E fonda gbe Fonda gbe
0: Allo Allo mi ro ko mi ton si e me mi do mi na ken do ni wa o
2: Di xami de mi domini si.
3: Oh. E sa gbeto ru apa yen ton.
2: Mhm.
3: A kho su zo me ka tele.
0: Mhm. O. Ah, kan e won to na chino moroji e na ba bo bo le vole ko ane. On mi do gbe nu ye me ro sacre cœur fin le bidor. Alo kan poro nu fo nu mi 01 21 31 45 au 32 01 21 21 60 41 22 à l'occasion et pour Messi.